0: Ενέργεια σωματικά του Αρμάνα Εμιλιάνα να περιγυρίσει που κάνει εντέρο ζωραμά τη Καρκούνα, πισκονά τη Φιερικό Πακασάνγκο, Καϊζέτ και Έτσο Ανισράτα, είναι μαντάτα Χαϊκίνα για αυτή τα πέρα μαντσαϊτάτα, ο Ακριτσικό Πακασάνγκο, Μαϊμπίτσιου Χάρτουν, Χάρτουν Φέρια, Παϊγουνά, Σούτι Τσαϊκού Πακάνγκο, Καϊ Ταουακά, Φέξ Ποσούρ, Αϊκίλε, το 2026 γράφει. Με πίτσο ρε απαρικούς πακάνγα καί χάντζες πούσα ούντια καί αγώστο κυλιαμάντα ζουναμάσεις ζικουριτσίς πακάγάνγο και επί προδουξιόν λαδουμάντα κάγκα γανατερία λαδουμάντα καλιαγκάτα χάρη με γονάτσο ρε μικρο εμπρεσάριος καχκουνάπης με πίτσο ανχαρίς πακάγκο καί φουμιγαδόρας καχκουναμάντα φερτιλισάντες καχκουναμάντα. Και μετά τα ζυκούρισε για να όταν και εμπρεντεδόρος ή μετά τα ζωά για τσάγκου. Τούκου ή τούκου εμπιτάσα και τσάγκου άρη και Δεπαρταμέντο δε Κοτσοαμάτε για Νιβέλ, Βολίβια, Νίσρα, Παϊγονάγα, από του Μαντάνια Χαβαρίς Πακασάγκου άρη και η Φέρια της Γαλτά. Και τα οργανισάς Πακασάγκου πιέρνα μονισιπάλα η Κιλεμάντα είναι μετά τα άρη εμπρεντεδόρες καχούνα, Παϊγούνα, η Κιλέπιτα, η Κουλιαγκούτα, Βάκιν, Βάκιν, εμπρεντεδόρες Καλιαγκούτα, και η Κοτσοβάμα, η Αχταπίπης, Καλιαγκούτα, η Σαντακούσα, Δούπι, Κάση και η Σκόρτιν, Departamento Cajuna Pitaricus Pacango, Paiguna Psaria, Naparis Pacayango. Ainamanta Paricus Pacango, Ari, Kai, Tawaka, Feria, Kai Canchis, Kai Pusa, Kai Agosto, Kilamanta, Iguajericus Pacaigo, Intero, Zonamasis Cajuna, Kai Cono Surco, Jambino, Happy Comanta, Inamantata, Ari, Kai Bibia, Suyumanta, Ascarimuchungu, Aparimuchungu, Zikurichungu, Paiguna, Imatata, Ari, Zuaris Pacayango, Emprendes Pacayango, Harparina Pacho, Pichiaquituancho, Imenatata, Ari, Plantitasta, Sanerrochena, Cachan, Animalitus Sucaris, Aduchachi, Huchigunacho, Tuku, Tuku, Chagunata, Mepichari, Zuaris Pacarango, Arica y Campos Deportivos, Estadio Bicentenario, Aikila Chaiguasitán, Piferia Pacus Pacangari.
1: Walek Pacha Tata Víctor, entonces, Jepan Wakichikunapi, hasta un Chaimanta, Minkaris Pacasasun, Kunanka Lidia Tokokari, Suyarizawanche, Cancha Parlaspa, Uaira, Simimanta y Mainaya.
2: Alintuta oyerimos kuna na paigurimo iku Cochabamba manta hasta bankunanga yankai ninkuta kai llaktamasinchis manta rasilisunchis parlaris pakasun Marta Castro manta paigar rachimus pe khawarichimus pakasarga pa mai pichusari paigar ruarin kai achasta algatus pajari algos pajsirari kaska chalecos sirarin kai formitas anima ni monari abejitas taima orjoriscas osirariscas casan kai pachakuna gapukapi comerpi casallanto azul marino yanita pi rosado pi ajinata ullarimos paña casarca ni monari ruanin kai pachakuna talqetus paspai kuna khawarinku asitanin algosqa kusirichinin sapa familia ukupi asabanari kunan kutipas ruaris kasra kaip achitasta ahí, lunas bis rantikun kunin ari rantikus pakanku kaip achasta algetun kupaj. Uyarisun chis imainatach pai siraris pakasan, imainatach ruaris pakasan, ¿eh? Pai kasan Marta Castro, kasra bayuna, bayaltumante kasra, hinallata jari, chaipi uyaris pakasara kebin man, chai tuku imata kunitan uyaris pakasun chis.
3: No gasta gasuti Marta Castro Andia.
4: Ah, doña Marta. Doña Marta, ¿me manta canqui?
3: No gaga valle alto mancani.
4: Oh, ¿me manta?
3: Arvieto.
4: Ah, no gaga tala toma tacani, no gaga.
3: Oh, entonces bañuros cancha.
4: Ari.
3: Enciende la culiaza.
4: Ari. Oh, ¿y kunari jai manta chamongi, doña Marta?
3: No, caipi no gaga tiacuni de años.
4: Oh. Ashkawata
3: kai pitiakuni.
4: Ah, mai pitiakuni.
3: En la kai zona norte pitiakuni.
4: Zona norte.
3: Zona norte.
4: Oh, yeah, yeah.
3: Kala kalaman, ashkawun hakai.
4: Oh, yeah, yeah.